Καϊβέ, γυρικό κουμίγια τσουλιά καϊβέ. Κακιότε τσούτε τσούτε τσουλιά καϊμά. Κακιότε τσούτε τσούτε τσουλιά καϊβέ. Α, α, μάνου κομμουγιόνι. Α, για καρέπε κομμουγιόνι. Μου πει ο κόμπι κόμπι ε. Μου κόμπι. Μόνο